βάζω μες στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, δήθεν μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Μα και κάπως νευρικά όταν πιει.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν. Γιατί τα χείλη σου

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία, και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία.

και βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις, κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά.

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις, στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε την παγκόσμιο ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον, εγώ δεν θα του βρίσκω καμία αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός του Θεού». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρεετόριο και λέει στον Ιησού «Από πού είσαι εσύ?». Αλλά ο Ιησούς δεν του δώσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι? Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω, όπως έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό, γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε μένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή Πάσχα. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στους Ιουδαίους «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσέ τον». «Τους λέω, Πιλάτος, το βασιλιά σας να σταυρώσω», αποκρίθηκαν οι αρχιερείς. «Δεν έχουμε άλλο βασιλιά εκτός από τον Αυτοκράτορα». Τότε ο Πιλάτος τους τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες λοιπόν παρέλαβαν τον Ιησού και ξεκίνησαν. Και βγήκε αυτός από την πόλη, σηκώνοντας στους ώμους του το σταυρό, μέχρι το λεγόμενο τόπο του κρανίου, στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί σταύρωσαν τον Ιησού. Μαζί του σταύρωσαν άλλους δύο, τον έναν από τη μία

0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις, το 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, international, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
5: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
0: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
6: And we're just at 8 minutes before the hour of 8 o'clock. Coming up at 8 o'clock, we have the news report with Nicoletta. So do stay tuned for that.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Η σημαντική άνοδος, ωστόσο, της εναλλακτικής για τη Γερμανία καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Σύμφωνα με τα προκατακτικά αποτελέσματα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6%. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του πρόκειται να πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν η Γαλλική Προεδρία και η Ισπανική Κυβέρνηση. Η επίσκεψη αυτή γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Φελίπε, ενώ το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα έχει συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την παραμονή των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν με τον έλεγχο του πετρελαίου κατά το πρότυπο της Βενεζουέλας, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης εφόσον επιτευχθεί κατάλληλη ειρηνευτική συμφωνία. Τελικά θα φύγουμε από τον πόλεμο, εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε και να κρατήσουμε το πετρέλαιο όπως στη Βενεζουέλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Την υπόσχεψη τώρα ότι θα άρει τους δασμούς 10% που επιβάλλονται στις εισαγωγές Ιρλανδικού ίσκι έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ανακοίνωση έγινε κατά την τελετή λήξης του Irish Open. Επίσης συναντήθηκε με τον Ιρλανό Πρωθυπουργό Μάικλ Μάρτιν στο Δουβλίνο προχθές στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε χθες στις νότιες Φιλιππίνες, στην αυτόνομη περιφέρεια Μπανξαμόρο, που σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος γύρος τοπικών εκλογών. Τρίτος θάνατος από την Ιλαρά στην Πενσιλβένια, σύμφωνα με τα επίσημα τελευταία στοιχεία των υγειονομικών αρχών, τουλάχιστον 676 κρούσματα Ιλαράς έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμή στην Πενσιλβάνια σε 37 κομιτείες. Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκηση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους στην επαρχία της Δυτικής Τουρκίας της Σμύρνη, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας που περιλαμβάνει πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,98%.

0: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis.
1: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
2: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy three Uniroyal tires and get the fourth free. That's dependable performance, long-lasting value, and one great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
3: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
1: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
4: Καλημέρα, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier. But that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Η σημαντική άνοδος, ωστόσο, της εναλλακτικής για τη Γερμανία καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Σύμφωνα με τα προκατακτικά αποτελέσματα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6%. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του πρόκειται να πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν η Γαλλική Προεδρία και η Ισπανική Κυβέρνηση. Η επίσκεψη αυτή γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Φελίπε, ενώ το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα έχει συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την παραμονή των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν με τον έλεγχο του πετρελαίου κατά το πρότυπο της Βενεζουέλας, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης εφόσον επιτευχθεί κατάλληλη ειρηνευτική συμφωνία. Τελικά θα φύγουμε από τον πόλεμο, εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε και να κρατήσουμε το πετρέλαιο όπως στη Βενεζουέλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Την υπόσχεψη τώρα ότι θα άρει τους δασμούς 10% που επιβάλλονται στις εισαγωγές Ιρλανδικού ίσκι έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ανακοίνωση έγινε κατά την τελετή λήξης του Irish Open. Επίσης συναντήθηκε με τον Ιρλανό Πρωθυπουργό Μάικλ Μάρτιν στο Δουβλίνο προχθές στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε χθες στις νότιες Φιλιππίνες, στην αυτόνομη περιφέρεια Μπανξαμόρο, που σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος γύρος τοπικών εκλογών. Τρίτος θάνατος από την Ιλαρά στην Πενσιλβένια, σύμφωνα με τα επίσημα τελευταία στοιχεία των υγειονομικών αρχών, τουλάχιστον 676 κρούσματα Ιλαράς έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμή στην Πενσιλβάνια σε 37 κομιτείες. Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκηση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους στην επαρχία της Δυτικής Τουρκίας της Σμύρνη, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας που περιλαμβάνει πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,98% και στις 52.573,29 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-1 κέρδισαν χθες οι Red Sox στους Ροαγιάλ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 74 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια και στους 67 αύριο με συννεφιά. Στους 77 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και στους 77 την Πέμπτη με κατά περιόδου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled

0: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
0: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
2: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with the mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

0: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
1: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Giannis Antetokounmpo is a Greek-Nigerian professional basketball player for the Milwaukee Bucks of the NBA. His size, speed, and strength have earned him the nickname Greek Freak. He is widely regarded as one of the greatest players and power forwards

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Η σημαντική άνοδος, ωστόσο, της εναλλακτικής για τη Γερμανία καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Σύμφωνα με τα προκατακτικά αποτελέσματα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6%. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του πρόκειται να πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν η Γαλλική Προεδρία και η Ισπανική Κυβέρνηση. Η επίσκεψη αυτή γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Φελίπε, ενώ το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα έχει συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την παραμονή των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν με τον έλεγχο του πετρελαίου κατά το πρότυπο της Βενεζουέλας, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης εφόσον επιτευχθεί κατάλληλη ειρηνευτική συμφωνία. Τελικά θα φύγουμε από τον πόλεμο, εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε και να κρατήσουμε το πετρέλαιο όπως στη Βενεζουέλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Την υπόσχεψη τώρα ότι θα άρει τους δασμούς 10% που επιβάλλονται στις εισαγωγές Ιρλανδικού ίσκι έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ανακοίνωση έγινε κατά την τελετή λήξης του Irish Open. Επίσης συναντήθηκε με τον Ιρλανό Πρωθυπουργό Μάικλ Μάρτιν στο Δουβλίνο προχθές στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε χθες στις νότιες Φιλιππίνες, στην αυτόνομη περιφέρεια Μπανξαμόρο, που σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος γύρος τοπικών εκλογών. Τρίτος θάνατος από την Ιλαρά στην Πενσιλβένια, σύμφωνα με τα επίσημα τελευταία στοιχεία των υγειονομικών αρχών, τουλάχιστον 676 κρούσματα Ιλαράς έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμή στην Πενσιλβάνια σε 37 κομιτείες. Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκηση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους στην επαρχία της Δυτικής Τουρκίας της Σμύρνη, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας που περιλαμβάνει πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,98% και στις 52.573,29 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-1 κέρδισαν χθες οι Red Sox στους Royal. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 74 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια και στους 67 αύριο με συννεφιά. Στους 77 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και στους 77 την Πέμπτη με κατά περιόδου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ. Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
2: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής

ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή, μεσημέρι, 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address, pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Για πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, στην Ελλάδα χρειάζονται τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις ιατρικές πράξεις σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος της Βουλής Τζόνσον εξήγησε ότι η πρόταση του Τραμπ για $5,000 δώρο σε κάθε Αμερικανό πολίτη, άσχετο το θέμα είναι βέβαια παράνομο, αλλά τέλος πάντων, ο πρόεδρος της Βουλής Τζόνσον δήλωσε ότι το συνολικό ποσό περίπου 2-3 εκατομμύρια δολάρια από τους φόρους μας, παρακαλώ, θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή. Άντε εσύ τώρα να βρεις άκρη εκεί. Τέλος πάντων, καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη με 55 βαθμούς, χαμηλότερη θερμοκρασία στα Μεσόγεια, αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με 65-70 και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 55-60. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με έναν σχετικά νέο καλλιτέχνη. Λέω σχετικά γιατί και αυτός αρχίζει να γερνάει. Είναι, ήταν προχθές 12 του μηνός, το Σάββατο, 66 χρονών. Χρόνια του πολλά. Στέφανος Κορκολής. Έχει γράψει αρκετές μουσικές, ωραία τραγούδια, μοντέρνος. Να ακούσουμε τώρα μερικά. Και σε λίγο θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητά.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

Το Ελληνικό Μαζιροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδερφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Καζαντζίδη. Σαν σήμερα πέθανε ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης το 2001. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα. Εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη, το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Το ετήσιο διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ανδρατουστού Βοστόνης θα λάβει χώρα και αυτό το ερχόμενο weekend, Σάββατο 12 με 10 και Κυριακή 12 με 6, στο δικό του χώρο 15 Union Park Street, στη Βοστόνη, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! The Hellenic Nursing Home Annual Radiothon will take place on test program on Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th, and on my program, the two Sundays, the 8th and the 15th, and we urge you to call in those days and make your pledge. Stefanos Korkolis, συνθέτης, πιανίστας και ερμηνευτής, γεννήθηκε στην Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου του 60, είναι δηλαδή 66 ετών σήμερα, μάλλον το περασμένο Σάββατο. Θείος του είναι ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσσας, ο αείμνηστος. Χαρακτηρίστηκε ο Στέφανος παιδί θαύμα, αφού άρχισε να παίζει πιάνο από την ηλικία των 5 χρονών, χωρίς να έχει διδαχθεί. Πρώτη του δασκαλά ήταν η σωλής του πιάνου Μαρίκα Παπαϊωάννου. Μέχρι τα 7 του χρόνια έδινε ρεσιτά ως αυτοδίδακτος. Στα 11 χρόνια του έδωσε τυπικές κατακτήσεις
κατατακτήριες, παρακαλώ, εξετάσεις στο Δίο Αθηνών από 17 χρόνια και για 11 χρόνια έδινε ρεσιτάσεις στη Γαλλική Πρωτεύουσα ως ο Γάλλος πιανίστας Κορκολής, εθνικότητας ελληνικής. Επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα το 1991. Αρχικά έκανε διαφημιστικά και μουσικά σήματα για ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεύτερη προσωπική του δουλειά ήταν ο τίτλος «Οι μέρες της φωτιάς», ντουέτο με την Κωνσταντίνα, τους 5 ανέμους. Τι άλλο, έχει δώσει, είχε κάνει και συνεργασία με τη Βίκη Λέανδρου. Δεύτερη σελίδα, τι λέει εκεί. Σκόνη και θρύψανα. Το μεγάλο του long play record. Έχει κάνει συνεργασίες με αρκετούς καλλιτέχνες, Γιώργο Νταλάρα, Δημήτρη Μητροπάνο, Μάριο Φραγκούλη, Άγγιστη Προψάλτη, Μαντό και άλλους. Στέφανος Κορκολής. Είχε έρθει και για μια συνευλία στο, στη θεατρική σκηνή του Harvard, αν δεν κάνω λάθος, με την... ποια ήταν, με την Πρωτοψάλτη. Πριν από αρκετά χρόνια. Λοιπόν, ακούμε Στέφανο Κορκολή.

0: το ντουέτο με την Πρωτοψάλτη.
1: Και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τους δυο μας θα σκορπίσει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίσει.

Συνθέσεις του Στέφανου Κορκολή. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο το πρώτο της εκπομπής. Άρεσαν τα τραγούδια σε αρκετούς. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων ειδωτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Air Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, χρειάζονται τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις ιατρικές πράξεις. Σχετικές ιατρικές πράξεις. Στα παγκόσμια νέα, η προέλαση των Χούτι από την Ιεμένη, στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, είναι νέο πρόβλημα για τα πετρέλαια της Σαουδαραβίας. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος της Βουλής Τζόνσον εξήγησε ότι η πρόταση Τραμπ για $5,000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή. Βεβαίως και πρέπει να εγκριθεί. Καθαρό στερέωμα από το θυμίζουν Αυγουστώνη με 55 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, μερική συννεφιά με 65-70

και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 55-60. Και όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες υπέρ εποπτείας στην ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μόνο ένας δηλώνει κατά. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπυρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο είναι σύνθεση του Νίκου Μούναρη με στίχους Νίκου Φατσέα από το 1955. Μη μου παραπονιάσαι, ερμηνεύει ο ίδιος ο Μούναρης μαζί με τη χοροδία Ελληνίδων και ιδιαίτερα μου αρέσουν, δεν ξέρω γιατί, τα υπέροχα αυτά τραγούδια του Νίκου Μούναρη με τη χοροδία Ελληνίδων. Ακούμε λοιπόν.

το δεύτερο είναι σύνθεση του Μενέλαου Θεοφανίδη με στίχους Μίμη Τραϊφόρου από το 1955, από την επιθεώρηση Μίμη Τραϊφόρου και Γιώργου Γιανακόπουλου, Σουσουράδα, στο θέατρο Βέμπο. Αμάνι γλύκα σου, ερμηνεύει η Σοφία Βέμπο με το τρίο Γκρέκο.

Και το τρίτο, σύνθεση του Τόνι Μαρούδα με στίχους Νίκου Βασέα από το 55, Μάτια Καστανά, ερμηνεύει ο Μαρούδας.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 11 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Στα επόμενα 10 λεπτά περίπου, απόψε θα συνεχίσω με δημοτικά τραγούδια αφιερωμένα από τις δύο κοινότητες που έχουν το φεστιβάλ το επόμενο weekend, από την κοινότητα Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας που έχουν το φεστιβάλ Παρασκευή 4 με 10, Σάββατο 12 με 11 και Κυριακή 12 με 7 στο κέντρο του Καθεδρικού βέβαια στο Brookline, και από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης που έχει το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ από τις 12 έως τις 10 το Σάββατο και 12 με 6 την Κυριακή στο δικό τους χώρο, 15 Union Park Street στο South End της Βοστόνης, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε!

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Από τη Συνική Αποστόνη του Charlestown. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, απόψε 6.30 με 7 θα ακούσουμε Καζατζίδη. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντανή συνεχίζει τις πωλήσεις, μεγάλες πωλήσεις μάλιστα στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

βουλέ ότι υποθέτω ότι μαγνητοφώνησα το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα από όσο πρωτού αρχίσω την εκπομπή, αλλά δεν ηχογράφησα, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, να την διαβάσω ζωντανή που λέμε στην λαϊκή. Λοιπόν, Νέα Ελλάδας, στο να πω εγώ της υπόθεσης Μαζονάκη, ο πολύς υπουργός υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε τη σύσταση επιτροπής μέσα στην εβδομάδα με στόχο την δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες longevity, την αναγεννητική ιατρική και τις σχετικές ιατρικές πράξεις. Σε κατηγορία 3 από 5, η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς σε Ανατολική Αττική, Νότια Εύβοια και στα νησιά του Αιγαίου, σαφώς λιγότερες από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στα παγκόσμια νέα, η παγκόσμια αγωνία για τις τιμές του πετρελαίου δεν έχει τέλος, καθώς η προέλαση των Χούτι από την Ιεμένη δημιουργεί μετά το Ορμούζ και δεύτερο σημείο πίεσης στην νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, νέο πρόβλημα αυτό για τα πετρέλαια της Σαουδαραβίας. Ο κύριος Τραμπ ζήτησε από τον κύριο Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής δίζελ, το οποίο χρειάζεται για τη λειτουργία όλων των εργοστασίων όλου του κόσμου, που παράγουν ή πακετάρουν όλα τα χρειαζόμενα τρόφιμα και είδη της ανθρωπότητας και για τα φορτηγά μεταφορών. Πού μπλάξαμε λοιπόν, βλέπεις εκεί, πόλεμος είναι αυτός. Θα σταματήσει, πότε, ναι ή όχι κλπ. Στην Αμερική μας, 1,5 μήνας μέχρι τις εκλογές, την 3η Νοεμβρίου, οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Κόμματος, με μικρές διαφορές μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών, αλλά πάντα ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους, είναι αποφασισμένοι να ξαναπάρουν πλειοψηφία στη Βουλή και στη Γερουσία. Στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων υπάρχει ισοπηλή παραδοσιακή μειονότητα, που επίσης ψηφίζει με βάση την τσέπη της και έχει πλέον καταλάβει τα ψέματα του Τραμπ, θα προτιμήσει τη σιωπηλή αποχή, λένε οι περισσότεροι αναλυτές. Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Τζόνσον, εξήγησε ότι η πρόταση Τραμπ για $5,000 δώρο σε κάθε Αμερικανό πολίτη, εάν το κόμμα κρατήσει την πλειοψηφία στη Βουλή και η Γερουσία, με ύψος περίπου 2,8-3 εκατομμύρια, ναι, 3 εκατομμύρια παρακαλώ, θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή. Μας λέει το αυτονόητο για το χρήμα του λαού ο κύριος Τζόνσον. Για να πληρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια και τα δισεγγονά μας. Για να κρατήσουν τις θέσεις τους τα παιδιά εκείνων. Εγγόνια και δισεγγονά, έτσι. Να εξηγούμε τα σωστά. Παραπέρα, τρεις μέρες στην Ιρλανδία μετά για το τουρνουά γκολφ στο εκεί γήπεδό του, ο κύριος Τραμπ ήταν ο μόνος πρόεδρος απών από το μνημόσυνο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και βρήκε την ευκαιρία να ακυρώσει το 10% φόρο εισαγωγής Ιρλανδέζικου ουίσκι για να πετάξει άλλη μια σαΐτα για ένωση των δύο Ιρλανδιών. Στην Πενσιλβάνια έχουν και τρίτο θύμα της Ιλαράς. Καθαρό στερέωμα από όσο θυμίζουν από στόνη, με 55 βαθμούς, χαμηλότερη θερμότητα στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με 65-70 και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 55-60. Και ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα κάλεσε χθες τους δημοκρατικούς να διαμορφώσουν συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής και εποπτείας στην ταχύτατη ανάπτυξη της ελληνικής νοημοσύνης, και ο βασιλιάς Κάρολος Βρετανίας συγκαλεί συνεδρίαση προέδρων εταιριών του είδους αυτή την εβδομάδα για το θέμα. Όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες υπέρ ελέγχου της ανάπτυξης αυτής της ελληνικής νοημοσύνης, αλλά ο κύριος Τραμπ υποτιμάει το πρόβλημα και τους φόβους για καταστροφή του κόσμου σε 10 χρόνια από τα ανεξέλεγκτα ρομπότ, συνιστά πλήρη ταχύτητα και καταλήγει στο ποιος θα νικήσει στο θέμα, η Αμερική ή η Κίνα. Μάλιστα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής.
απόψε Δευτέρα 14 Φεβρίου του 2026.

και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών.

ελληνικά αν χρειάζεστε, με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Du er det sjovt, når du går festival, det skal du ikke have dig ud. Du er bare gældig mu. Det er så glæsk, Bostonis. Så lad vi gå der, du weekend. Bare skal vi sabbat og kigge her, det kan du det kan jeg ikke huske det Στο Καθήκον Σέντρο στο Brookline, 162 Goddard Avenue. Όπως κάθε χρόνο θα προσφέρουμε μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά, φτιαγμένα με πάθος, αγνά ελληνικά υλικά και με τις παραδοσιακές συνταγές. Οι κυρίες της Λοπτόχου θα έχουν ετοιμάσει σπιτήσια παραδοσιακά γλυκά, τα οποία μπορείτε να συνοδεύσετε με ελληνικό καφέ ή φραπέ από το καφενείο. Μπορείτε να περάσετε και από την μπουτίκ, όπου θα στεγάζονται στον ευρύχωρο χώρο του χολ, να μην ξεχνάμε και την παραδοσιακή ταβέρνα κάτω από τα Αστέρια, όπου μπορείτε να μεταφερθείτε νοερά στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας λαχταριστό γύρο ή φρέσκους μεζέδες, με ούζο, σίγουρο ή κρασάκι ή μπύρα. Τρεις μέρες διασκέδαση παραδοσιακή με την ορχήστρα Ορφέας. Θα είναι εκεί και η χορευτική ομάδα της Μητρόπολης Βοστόνης. Και για τα παιδιά θα έχουν διάφορες δραστηριότητες, πλούσια λαχαιοφόρο για όλους, άφθονο χώρο στάθμευσης και είσοδο δωρεάν σε όλους βέβαια. Τώρα μου ήρθε ο Βίχας πάλι. Λοιπόν, περάστε από το φεστιβάλ του Καθεδρικού το ερχόμενο weekend. That's the annual three-day Greek festival of the Cathedral of Boston and New England coming up this coming weekend, Friday, September 18th, 4 to 10 p.m., Saturday, September 19th, 12 to 11, and Sunday, 12 to 7 at the Cathedral Center with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste. Το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ διήμερο της κοινότητας Αγίου Άνου Βαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend και αυτό, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 12 με 10 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street στη Βοστόνη με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. That's the annual two-day Greek festival of the St. John community of Boston. This weekend, Saturday, September 19th, 12 to 10, and Sunday, September 20th, 12 to 6, at Fairgrounds, 15 Union Park Street, in the south end of Boston, with all your favorite homemade Greek foods and pastries, music, beer and wine. Peraste. The Metropolis of Boston Fall Camp 2026 for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10 to Monday, October 12. Registration opens Sunday, September 20th at 7 p.m. at the Metropolis of Boston Camp.org or you can phone at 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου πρόγραμμα Κυριακή 8 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την πρόσφορά σας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ύψος τιμίου και ζωοποιού σταυρού και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 1 Σεπτεμβρίου, αρχή της συνδίκτου, Σημεών στη Λίτου και Ιησού του Ναερή. Δηλαδή με το παλαιό ημερολόγιο έχουμε πρωτοχρονιά σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Happy New Year to everybody, λοιπόν. Παρακάτω. Το ιστορικό ημερολόγιο μας έποσαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου το 1321. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών στη Ραβένα της Ιταλίας ο Δάντης Αλιγκιέρι, Ιταλός ποιητής, ηθικός, φιλόσοφος, πολιτικός, θεωρητικός και συγγραφέας της Θείας Κομμωδίας. Το 1741 ο Γερμανός συνθέτης Γιώργ Φρίντριχ Χέντελ, έπειτα από 23 μέρες ακατάπαυσης δουλειάς, ολοκληρώνει τον Μεσσία, το κορυφαίο ορατόριό του. Το 1752 η Βρετανία περνά από το Ιλιανό στο γρηγορενό ημερολόγιο. Το 1813 ιδρύεται στην Οδυσσό της Ρωσίας τότε, την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού από τους Νικόλαος Σκουφά, Εμμανουήλ Ξάνθο και Αθανάσιο Τσακάλοφ, η φιλική εταιρεία που οργάνωσε την Ελληνική Επανάσταση. Το 1814 ο δυτικός Francis Scott Key, έχοντας παρακολουθήσει τον 25ωρο βομβαρδισμό του οχυρού Μακέντρι της Βαλτιμόρης από τους Βρετανούς, εμπνέεται τους στίχους του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου. Το 1886 πατεντάρεται η κορδέλα της γραφομηχανής. Τα σημερινά παιδιά λοιπόν θα αναρωτηθούν τι ήταν η γραφομηχανή. Το 1901 πεθαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μακίνλι, θύμα δολοφονίας, νέος πρόεδρος ορκίστηκε ο Θείοντορ Ρούζβελτ. Το 1922 παραιτείται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υπέρ του γιου του Γεωργίου του Δευτέρου μετά την επικράτηση της Τριανδρίας, η οποία ξεκίνησε από τη Χίο και τη Μυτιλίνη με αρχηγό τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα. Το 1927 πεθαίνει η Αμερικανίδα χορεύτρια Ισεντόρα Ντάνκαν, που θεωρείται πρωτοπόρος και μητέρα του μοντέρνου χορού. Το 1933 ο Παναγής Σαρδάρης και ο Ινωνού υπογράφουν στην Άγκυρα το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Εγκάρδιας Συνεννόησης, κατά το οποίο η Ελλάδα και η Τουρκία εγγυώνται αμοιβαία το απαραβίαστο του κοινού συνόρου τους του ποταμού Εύρου. Το 1960 το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ, ο οποίος έχει χάσει σήμερα τη δύναμή του, εφόσον το Κουβέιτ, η Σαουδική και το Ιράκ είναι στην τσέπη μας. Το 1999 συγκλονίζεται η Ελλάδα από την αεροπορική τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον στο Βουκουρέστι με 6 άτομα θύματα. Το 2001, σαν σήμερα πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Στέλιος Καζαντζίδης. Και τέλος, σαν σήμερα, το 2003, η Σουηδία με δημοψήφισμα λέει όχι στο ευρώ. Και γενέθλια έχει σήμερα ο Κώστας Καραμαλής, με 67 χρονών, χρόνια του πολλά, ένας υπέροχος πραγματικά θα έλεγα αρχηγός του κόμματος, γιατί δεν βγάζουν αυτόν πρόεδρο, τώρα να τελειώνουν. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αφιέρωμα στον Στέλιο Κατατζίδη απόψε. Ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης γεννήθηκε 29 Αυγούστου το 1931 και πέθανε 14 Σεπτεμβρίου το 2001. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε τα ελληνικά διαβατήρια όπου γης να τραγουδούν. Η φωνή του μύριζε βασιλικό και ασβέστη, όπως οι αυλές των φτωχόσπιτων στις λαϊκές γειτονιές. Στο λιγμό του τρεμόπαιζε εκείνο το βουβό και γι' αυτό αβάσταχτο δάκρυ που κυλούσε καμιά φορά στα μάτια του λαού, που το μόνο που έκανε στη ζωή του ήταν υπομονή. Μόνο που ώρες-ώρες αυτή η υπομονή γινόταν αβάσταχτη και όταν δεν έβρισκε άλλη διέξοδο γινόταν τραγούδι με τη φωνή του Καζατζίδη. Φλόγα κεριού που τρεμόπαιζε σαν θυσία στους θεούς της ελπίδας. Η φωνή του ήταν η απέραντη θλίψη του κυριακάτικου απογεύματος που τελείωνε με το τελευταίο σφύριγμα του referee. Η φωνή του συνδεδεμένη με το Σάββατο που πληρωνόταν ο πατέρας και μαζί με τα ψώνια για το σπίτι έφερνε και το 45αράκι δισκάκι. Η φωνή του Καζατζίδη και τα τραγούδια που του ευωδίαζαν, όπως το κοκκινιστό της μάνας την Κυριακή, ήταν τα ψηλά στη τσέπη ενός φαντάρου για το jukebox στο μαγειριό έξω από το στρατόπεδο. Ήταν η επιγραφή «Γυρίζω από τη νύχτα» στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που κατάπινε ατέλειωτα μουσκεμένα χιλιόμετρα στην Εθνική. Ο Στέλιος Καζατζίδης γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1931 στη Νέα Ιωνία. Ο πατέρας του Χαράλαμπος ήταν από το χωριό Καβάκλιτσα στα Κωτίωρα στον Πόντο και η μητέρα του Γερσημανή από την Αλάγια της Κιλικίας. Γνωρίστηκαν στα Πετράλωνα και παντρεύτηκαν το 1923. Ο Χαράλαμπος Καζατζίδης διώχθηκε σκληρά από τους συνεργάτες των Ναζί και πέθανε το 1946. Η ορφάνια αφηγήθηκε αργότερα ο Στέλιος Καζατζίδης με έριξε από μικρό στη Βιοπάλη. Πούλησα νερό με στάμνα στην οδό Αθηνάς, τσιγάρα στην Ομόνια, να κοιμάμαι πάνω στις σχάρες της πλατείας γιατί από κάτω δούλευαν κάτι μοτέρ που παρήγαγαν ρεύμα και είχε λίγη ζεστούλα, και αυτό γιατί το εισιτήριο για την επιστροφή στο σπίτι με τον Καζοζέν ήταν ακριβό. Όταν με έπιανε ο αστιφύλακας από τα αυτή για να με πάει στο τέταρτο αστυνομικό τμήμα για να μου γίνουν συστάσεις, επειδή απαγορευόταν να πουλά σιγάρα για προστασία στα περίπτερα, γιατί τις άδειες των περιπτέρων τις είχαν κάποιοι ανάπηροι, όπως μας έλεγαν τότε, το αυτοί μου το έκαναν ένα μέτρο από το τράβημα. Και κάστανα έβραζα μόνος μου στις 3 τη νύχτα και έβαζα το καλάδι στον ώμο, 50 οκάδες ζύγιζε και πήγαινα να τα πουλήσω στο εργατικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Μια πρωτοχρονιά ήρθε στην Ομόνια η Νίνου, αυτή η ψυχούλα και μεγάλη φωνή, και μας χαίρασε μπουγάτσα. Είμαστε γύρω στα 40 άτομα, όλοι τίμια παιδιά που δουλεύαμε. Είναι κάτι που έχει χαρακτήσει στο μυαλό και στην ψυχή, μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στέλιος Καζατζίδης. Το 52 ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Για μπάνιο πάω» του Απόστολου Καλδάρα. Όμως το τραγούδι δεν πήγε καλά, το τραγούδι δεν τέριαζε στο ύφος του Στέλιου. Να τα ακούσουμε όμως, τώρα αμέσως.

Εκείνος που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία με το τραγούδι Βαλίτσας ήταν ο θρυλικός Γιάννης Παπαϊωάννου, γιατί με το που άκουσε τον Καζατζίδη να τραγουδάει, κατάλαβε περί τίνου σε πρόκειτο. Έχουμε λοιπόν ένα ρεπερτόριο, να μην σου πω πολλά, 100 περίπου CDs και LPs του Καζατζίδη. Να αρχίσουμε. Η πρώτη αγάπη σου, του Μητσάκη.

μερικά από τα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη, τα χιλιάδες τραγούδια που μας άφησε. Είμαι τραγούδι, είμαι λαός, βέβαια. Γεννήθηκε 29 Αυγούστου του 1931 και πέθανε 14 Σεπτεμβρίου του 2001 από καρκίνο.

Ευχαριστώ και πάλι τους αδερφούς του Σκάκου Γιώργο και Δημήτρη. Να υπενθυμίσω και το φεστιβάλ του Καθεδρικού στο ερχόμενο weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αρχίζει την Παρασκευή στις 4. Και το διήμερο φεστιβάλ του Αγιάννη στο δικό του χώρο, 15 Union Park Street, αρχίζει το Σάββατο 12 το μεσημέρι με 10 και την Κυριακή 12 με 6. Περάστε! Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

Να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.